0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Ah, bike sputtering on me.
2: That's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
2: No, mate, you ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
1: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
2: No, I can't say I have.
1: It's like Stonehenge, but shiny.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: As Jim Chalmers αναγνώρισε το γεγονός ότι η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας να αυξήσει το διατραπεζικό επιτόκιο θα επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος διαβίωσης των Αυστραλών. Ο υπουργός ανέφερε ότι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός της επόμενης εβδομάδας, ο οποίος θα κατατεθεί στη Βουλή το βράδυ της προσεχούς Τρίτης, θα επικεντρωθεί αναλόγως σε μέτρα λιτότητας με σημαντικές περικοπές δαπανών και χωρίς μέτρα οικονομικών παροχών μεγάλης κλίμακας. Η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Μισελ Μπούλοκ εμέσως πλην σαφώς επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για χαλαρή δημοσιονομική πολιτική που διατήρησε σε υψηλό επίπεδο τις πληθωριστικές πιέσεις πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και ιστορική συνεδρίαση της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Earth News. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, απευθυνόμενος στον Παναγιώτα, το έκανε λόγο για μια στιγμή χαράς, τιμής και συγκίνησης, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα πέρατα του κόσμου και του χρόνου. Τόνισε ότι η αποστολή του Πατριαρχείου αποτελεί εγγύηση για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον, για την πίστη, την παράδοση και την ενότητα της Ορθοδοξίας, σημειώνοντας ότι εκεί χρωστάμε την ύπαρξη, τη συνοχή και τη συνέχεια μας ως έθνος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Πατριάρχης από την πλευρά του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ταραγμένη περίοδο που διανύουμε, ενώ καταδίκασε τον φονταμεταλισμό ως έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και υπογράμμισε ότι η γνήσια πίστη αποτελεί τον αυστηρότερο κριτή της μυσαλλοδοξίας.
5: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπρευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας.
4: Σε άλλο θέμα από την ελλαδική επικαιρότητα, ένας 54χρονος εκτέλεσε εμψυχρό 20χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο ατύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο τότε 17χρονος γιος του καθομολογή Ανδράστη είχε παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου 20 ημέρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Έκτοτε ο 54χρονος θεωρούσε υπεύθυνο τον νεαρό οδηγό του Γιοταγή, τον οποίο εκτέλεσε χθες στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρα, σε ένα σημείο που ήταν αρκετοί τουρίστες και περίοικοι. Ο δράστης αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του παραδόθηκε στην αστυνομία. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ έχει συλληφθεί και η σύζυγός του ως συνεργός, καθώς επέβαινε στο ίδιο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και άρπαζαν από τα θύματα τους χρηματικά ποσά και τη μαλφή. Η ηλία τους ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η δράση της οργάνωσης αφορά διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε οικισμό Ρωμά στην Κόρινθο. Στα ανυποψία στα θύματα τους επικαλούνταν την ανάγκη άμεσης υποβολής φορολογικής δήλωσης ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση, είτε κάποιο πρόστιμο που έπρεπε να πληρώσουν άμεσα, και τους έπειθαν να παραδώσουν χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια πήγαιναν τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας στα σπίτια των θυμάτων και παραλάμβαναν τα χρήματα ή τα κοσμήματα. Από την έως τώρα έρευνα εξιχνιάστηκαν 41 περιπτώσεις σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι υποψιάζεται πως έχει σημειωθεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού, ο οποίος πιστεύεται ότι στήχησε τη ζωή σε 3 άτομα που επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο, το οποίο βρισκόταν στα ανοιχτά των νήσων του Πράσινου Ακροτηρίου, στον κεντρικό Ατλαντικό ωκεανό. Στην πιο αναλυτική ενημέρωσή του σχετικά με την επιδημία, ο Οργανισμός Υγείας του ΟΗΕ ανέφερε ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό είναι χαμηλός,

καθώς η νόσος μεταδίδεται συνήθως από μολυσμένα τροκτικά και σπάνια μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Τα τρία θύματα ήταν ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκος, ενώ ένας Βρετανός υπήκος απομακρύνθηκε από το πλοίο και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Από τα 7 συνολικά κρούσματα, τα 2 έχουν επιβεβαιωθεί ως λοιμώξεις από τον Χανταϊό, ενώ τα υπόλοιπα 5 είναι ύποπτα κρούσματα. Μια ματιά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα αυστραλιανό δολάριο ισοδυναμεί με 61,67 λεπτά του ευρώ και 72,31 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα, πίστο στο ραντεβού με το Final Four της EuroLeague αποδείχθηκε και φέτος για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτσόκα επικράτησε άνετα επί της Μονακό εκτός έδρας με 105-82 και κάνοντας το 3-0 πήρε το πρώτο εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Αθήνα, εκεί όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Φενέρ Ζαλγκίρης. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βαλένθια απέχει μία νίκη από την πρόκριση στο Final Four, κάτι που θέλει να εξασφαλίσει απόψε το βράδυ στο ΟΑΚΑ στις 9 και 4 ώρα Ελλάδας. Τέλος, για πρώτη φορά μετά το 2006 η Arsenal επιστρέφει σε τελικό Champions League. Οι Λονδρέζοι επικράτησαν εντός έδρας επί της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 και με συνολικό σκορ 2-1 έκλεισαν θέση για το μεγάλο μάτς της Βουδαπέστης, εκεί που θα συναντήσουν τον νικητή του ζευγαριού Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη, σποραδικές βροχές που θα υποχωρήσουν 7 έως 14 βαθμοί. Σίδνεϊ, σταδιακή ενίσχυση του ανέμου με λίγη συννεφιά 12 έως 19. Γουλονγκόνγκ, δυνατή άνεμη και αραιές νεφώσεις 14 έως 17. Νιούκασλ, ίδιο σκηνικό με δυνατούς ανέμους και λίγη συννεφιά 11 έως 21 βαθμοί. Πέρθ, ηλιοφάνεια 11 έως 23. Αδελαϊδα, συννεφιά 10 έως 17. Χόμπαρτ, μπόρες που θα ενταθούν 6 έως 13, Καμπέρα πιθανότητα βροχής 3 έως 12, Βρισβάνη λίγη συννεφιά 18 έως 27, Κέρνς επίσης αραιά διαστήματα νεφώσεων 20 έως 29, Ντάρουιν ηλιοφάνεια 23 έως 33 βαθμοί. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται έθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς και στη Λευκοσία αναμένεται επίσης έθριος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 22 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Ακολουθούν σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επανέρχεται η Ντίνα Γερολίμου με την παρουσίαση ενός πλούσιου και ποικίλου προγράμματος.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Λέω για Αυστραλία. Τρεμπέχαλαμε.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
8: έ. Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.
9: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, κοντά σας απόψε έως τις 6. Στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος είναι η Ντίνα Γερολίμου, την επικαιρότητα παρακολουθεί ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, κοντά μας και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος με συνεχή ενημέρωση. Για το πακέτο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ασφάλεια εφοδιασμού με κάψιμα που ανακοίνωσε ο Άνθονι Αλμπανίζη σήμερα, θα αναφερθούμε σε λίγο. Επίσης, πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα όταν γεμίζουμε το αυτοκίνητο. Θα ακούσουμε σε λίγα λεπτά. Θα συνδεθούμε με Κύπρο και στη δεύτερη ώρα μετά τις 5, μεταξύ άλλων, θα έχουμε ρεπορτάζ για τις καταγγελίες σχετικά με την φροντίδα ηλικιωμένων. Καταγγελίες που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση τους τελευταίους μήνες. Επίσης, θα έχουμε συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Γιώργο Ψωμιάδη για το βιβλίο του με τίτλο «Η Φωλιά», που ξεκίνησε να γράφει όταν ζούσε εδώ στην Μελβούρνη πριν λίγα χρόνια. Στο πρόγραμμά μας έχουμε ακόμη την ενότητα για το περιβάλλον, τηλεοπτικές προτάσεις, μουσική και τραγούδια, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντάς μας SMS στον αριθμό 0448-799-323. Να πάμε όμως τώρα στα επίκαιρα θέματα. Σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, η κυβέρνηση Αλμπανίζη ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο πακέτο μέτρων άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Αυστραλίας. Το σχέδιο επικεντρώνεται στη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων και λιπασμάτων, επιδιώκοντας να θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε κρίσεις και διαταραχές της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια από τον Στέργο Καστελωρίου.
10: Ένα εκτεταμένο πακέτο μέτρων για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Αυστραλίας, δίνοντας έμφαση στη θωράκιση των αποθεμάτων καυσίμων και λιπασμάτων, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η κυβέρνηση Αλμπανίζη. Μετά από συνεδρίες του Εθνικού Υπουργικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή των ηγετών των πολιτιών και επικρατειών της χώρας, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι ο επερχόμενος προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει το Australian Fuel Security and Resilience Package, συνολικού ύψους 10 δις δολαρίων. Στόχος του πακέτου είναι η ενίσχυση της ενεργειακής κυριαρχίας της χώρας και η προστασία των κρίσιμων ενεργειακών της συμφερόντων, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης ή διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι Αυστραλοί θα έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην προστασία της ενεργειακής τους κυριαρχίας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, αλλά και στο μέλλον.
11: Today I am also announcing that the federal budget next week will include an Australian fuel security and resilience package. This is aimed at making sure that Australians can have more confidence in protecting our energy sovereignty, not just during this crisis, but going forward as well. Protecting our nation's energy interests.
10: Κεντρικός πυλώνας του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός μόνιμου κρατικά ελεγχόμενου αποθέματος καυσίμων, χωρητικότητας περίπου 1 δισεκατομμυρίου λίτρων. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 3,2 δις δολαρίων, ενώ παράλληλα 7,5 δις δολάρια θα κατευθυνθούν στη δημιουργία μιας ειδικής δομής για την ενίσχυση της ασφάλειας, καυσίμων και λιπασμάτων, μέσω εργαλείων όπως δάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις και ασφαλιστική κάλυψη. Το συνολικό σχέδιο προβλέπει επίσης την αύξηση των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεμάτων καυσίμων, minimum stockholding obligation, προσθέτοντας περίπου 10 ημέρες για κάθε τύπο καυσίμου. Έτσι, τα συνολικά αποθέματα αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα που καλύπτουν τουλάχιστον 50 ημέρες κατανάλωσης.
11: The package will provide more than $10 billion to secure Australia's near-term fuel and fertiliser security, establish a permanent government-owned Australian fuel security reserve of around 1 billion litres and lift the minimum stockholding obligation by around 10 days for every type of fuel.
10: Ο Υπουργός Ενέργειας Chris Bowen χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία ως μια μεγάλη και καλή αλλαγή, με ένα απόσπασμα από την τοποθέτησή του.
4: We know that the international environment is getting more unstable, not less. And so we have to look at what we have done in this crisis and see what we can do to build Australia to be better prepared even for the next international crisis, whenever it might occur. Hence the announcement the Prime Minister is making today of a very big investment. A big investment in a government-owned fuel reserve. At the moment, we have requirements, a minimum stock obligation on private sector companies, which we are increasing, requiring them to hold more fuel in Australia.
10: Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης 10 εκατομμύρια δολάρια για μελέτες σκοπιμότητας που αφορούν νέες ή επεκτηνόμενες δυνατότητες διήλυσης καυσίμων σε συνεργασία με τις πολιτείες και τις επικράτειες της χώρας. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν τα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια εφοδιασμού. Σύμφωνα με τον Chris Bowen, η Αυστραλία έχει ήδη ενισχύσει τα αποθέματά της. Ωστόσο, η αντιπολίτευση εμφανίζεται επιφυλακτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο ηγέτης του συνασπισμού, Angus Taylor, άσκησε κριτική στο σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξο. Χρειαζόμαστε περισσότερα αποθέματα καυσίμων, δήλωσε, σημειώνοντας ότι ο συνασπισμός είχε προτείνει την αύξηση των αποθεμάτων έως και τις 90 ημέρες. Δεν πήγαινε τόσο μακριά, και αυτό είναι απογοητευτικό. Θα ανταγωνιστούν την αγορά, τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η κυβέρνηση πάντα πιστεύει ότι η κυβέρνηση είναι η απάντηση για όλα. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό τομέα για να το πετύχουμε αυτό. Αλλά όπως πάντα, με αυτή την κυβέρνηση είναι πολύ λίγο, πολύ αργά, είπε.
12: We said that we need to double the mandatory stockholding, minimum stockholding obligation. The government hasn't done that. This is too little, too late. The government needs to get on with it. They're not going that far, and that's disappointing. They're going to compete in the market with the private sector. This is what this government always thinks that the government is the entire answer. We want to work with the private sector.
10: Περισσότερες λεπτομέρειες για το πακέτο αναμένεται να ανακοινωθούν με την κατάθεση του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού την επόμενη εβδομάδα, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι σε ενεργειακές κρίσεις.
9: Ήταν ο Στέργος Κασταλωρίου που μας μίλησε για τις εξαγγελίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την ενεργειακή θωράκιση της χώρας ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων ασκεί πίεση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών σε ολόκληρη την Αυστραλία και για πολλούς ανθρώπους αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε για να μειώσετε τα έξοδα καυσίμων χωρίς να αλλάξετε την καθημερινή σας ρουτίνα? Περισσότερα θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ που αντλήσαμε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας και επιμελήθηκε για το ελληνικό πρόγραμμα η Αναστασία Ράλη.
13: Για πολλούς ανθρώπους, η οδήγηση αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Ωστόσο, όσο οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται, ορισμένοι οδηγοί αναθεωρούν τις συνήθειές τους. Ο Μαντζίλ Ταμρακάρ διανύει περίπου 70 χιλιόμετρα από τη Μελβούρνη στο Τζιλόγκ 3 φορές την εβδομάδα. Μέχρι πρόσφατα κυρίως οδηγούσε, αλλά πλέον χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
14: Previously I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
13: Η μετάβαση στο τρένο σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια μετακίνησης, αλλά αυτό τον βοηθά να εξοικονομήσει χρήματα. Το ίδιο ποσό που ξόδευε παλιότερα σε 2 εβδομάδες, τώρα καλύπτει μόνο 1 εβδομάδα μετακινήσεων με το αυτοκίνητο προς την εργασία του. Αυτό το επιπλέον κόστος επηρεάζει τις αποταμιεύσεις του.
14: Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices. So yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
13: Η εμπειρία του Μαντζίλ αντικατοπτρίζει αυτό που αισθάνονται πολλοί άνθρωποι σε όλη την Αυστραλία. Μία έρευνα που διεξήχθη το Μάρτιο του 2026 από την National Roads and Motorists Association, NRMA, δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς Αυστραλούς οδηγούς έχουν μειώσει τη συχνότητα με την οποία οδηγούν. Κάποιοι χρησιμοποιούν πιο συχνά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλοι συνδυάζουν τις μετακινήσεις τους για να εξοικονομήσουν καύσιμα. Ο Πίτερ Κούρι από την NRMA αναφέρει ότι οι τιμές των καυσίμων ενδέχεται να μειωθούν, αλλά αυτό θα πάρει χρόνο.
15: It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
13: Στο μεταξύ, ακόμη και μικρές αλλαγές μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Για να βοηθήσει στη μείωση του κόστους, η Αυστραλιανή κυβέρνηση μείωσε προσωρινά κατά το ίμιση το φόρο στη βενζίνη και το ντίζελ. Και το μέτρο αυτό θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι και οι καθημερινές συνήθειες οδήγησης μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Για παράδειγμα, με το να συνδυάζετε μικρές διαδρομές σε ένα μόνο ταξίδι, μπορείτε να εξοικονομήσετε καύσιμα. Επιπλέον, η διατήρηση της σωστής πίεσης στα ελαστικά μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 5%. Και η ταχύτητα έχει επίσης σημασία. Η οδήγηση με ταχύτητα 90 χιλιόμετρων την ώρα αντί για 110 μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση. Ο Πίτερ Κούρι λέει ότι υπάρχουν και άλλες απλές συνήθειες που πρέπει να έχουμε κατά νου.
15: Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with the lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, you turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
13: Οπότε, αν συνδυαστούν αυτές οι μικρές αλλαγές, μπορούν να έχουν σημαντικό αποτέλεσμα.
15: It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tires, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tires, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with the lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption, so it's worth doing.
13: Ένας ακόμη εύκολος τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα είναι να συγκρίνετε τις τιμές των καυσίμων πριν βάλετε βενζίνη. Ο Liam Kennedy από την οργάνωση καταναλωτών Choice αναφέρει ότι πολλοί οδηγοί δεν συνειδητοποιούν πόσο πολύ μπορεί να διαφέρουν οι τιμές μεταξύ των πρατηρίων βενζίνης.
16: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
13: Κάθε πολιτεία και επικράτεια της Αυστραλίας διαθέτει εφαρμογές ή ιστοτόπους που σας βοηθούν να βρείτε τα φθηνότερα καύσιμα στην περιοχή σας. Στη Νέα Νότια Ουαλία υπάρχει μια επίσημη κυβερνητική εφαρμογή που ονομάζεται Fuel Check, ενώ στη Βικτόρια υπάρχει μια παρόμοια κυβερνητική εφαρμογή με το όνομα Servo Saver. Η χρήση αυτών των εργαλείων μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα με ελάχιστη προσπάθεια. Για άτομα με περιορισμένο προϋπολογισμό, όπως είναι φοιτητές, οικογένειες ή όσοι στέλνουν χρήματα στο εξωτερικό, ακόμη και μικρές εξοικονομήσεις στα καύσιμα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για τον Μαντζίλ, η μετάβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν ήταν και πιο βολική, αλλά τον βοηθά να διαχειριστεί τα αυξανόμενα έξοδα. Και για πολλούς άλλους Αυστραλούς, αυτή η ισορροπία μεταξύ χρόνου και χρήματος γίνεται όλο και πιο σημαντική.
9: Ήταν η Αναστασία Ράλλη σε ένα θέμα σχετικά με το πώς να μειώσετε τα έξοδα της βενζίνης. Το θέμα αντλήθηκε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας και αρχικός συντάκτης ήταν ο Σαχίλ Μακάρ. Η ώρα όμως είναι 4:30 και είναι ώρα να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κοντά μας είναι και πάλι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Ακούμε, Αλέξανδρε.
17: Ευχαριστώ, Τίνα. Το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών πριν από την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Σι στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Επιστρέφουν στην Αυστραλία αύριο βράδυ οι λεγόμενες νύφες του Ισλαμικού κράτους. Ορισμένες θα συλληφθούν και θα τους απαγγελθούν κατηγορίες, δηλώνουν οι Αυστραλιανές αρχές. Αναστολή του σχεδίου ελευθερία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ για να επιτευχθεί τελική συμφωνία με το Ιράν. Η στρατιωτική επιχείρηση Επική Οργή ολοκληρώθηκε έχοντας πετύχει όλους τους στόχους της, δήλωσε νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο και ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη χθες στην Ελληνική Βουλή. Τίνα.
9: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, και για την ενημέρωση αυτή. Θα είσαι βέβαια κοντά μας σε μισή ώρα περίπου από τώρα με το δεύτερο πιο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Εμείς πάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με Κύπρο για την τακτική μας ανταπόκριση. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας.
18: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
19: Hey, good morning.
18: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
19: Yep, they sure are.
18: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
19: It's all right.
18: We're so far up here.
19: Look at me. Take a deep breath.
18: Oh, I'm good. So good.
20: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
21: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
22: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
9: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Κοντά σας απόψε στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος. Έως τις 6 είναι η Ντίνα Γερολίμου. Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα και ας ακούσουμε το τραγούδι με τίτλο «Κουβέντα με ένα λουλούδι» με τον Γιώργο Νταλάρα.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, το τραγούδι με τίτλο «Κουβέντα με ένα λουλούδι» σε στίχους του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Ας πάμε όμως τώρα στην Κύπρο.

0: Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκρίτριά μας στην Κύπρο, στη Λευκοσία, την Φίβια Σάβα. Καλή σας μέρα από Αυστραλία, Φίβια. Ελπίζω να μας ακούς.
1: Ναι, σας ακούω πάρα πολύ καλά. Καλό απόγευμα και από μένα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Φίβια, να ξεκινήσουμε με το ότι σήμερα υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Λοιπόν, η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει σε όλες τις επαρχίες, γιατί για κάθε επαρχία είναι ξεχωριστοί οι χώροι όπου θα υποβληθούν. Και η ίδια διαδικασία, Ντίνα, κυρίες και κύριοι, έχει αρχίσει εδώ και 40 περίπου λεπτά, στις 9 ώρα Κύπρου. Είναι οι υποψηφιότητες εν ώψη των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στην Κύπρο την προτελευταία Κυριακή του Μάη, δηλαδή στις 24 του τρέχοντος μηνός. Να πούμε ότι αυτό που ξεχωρίζει σε αυτές τις βουλευτικές αλλά και στη σημερινή υποβολή των υποψηφιότητων είναι ο αριθμός ρεκόρ τόσο των υποψηφίων όσο και των κομμάτων και των κομματικών σχηματισμών οι οποίοι διεκδικούν τις 56 έδρες στη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Συγκεκριμένα, γύρω στους 745 με 750 υπολογίζεται ότι θα είναι υποψήφοι οι οποίοι θα διεκδικήσουν τις 56 έδρες. Αντιλαμβάνεστε ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, ενώ τα κόμματα δεν περιορίζονται μόνο στα παραδοσιακά, στα γνωστά, αλλά έχουμε και πολλούς άλλους κομματικούς σχηματισμούς, οι οποίοι φτάνουν συνολικά τους 19. Έχουμε μέχρι κόμμα κυνηγών, κόμμα για τα ζώα. Αντιλαμβάνεστε πόσο πολυπίκυλοι είναι οι συνδυασμοί και οι διεκδικητές. Οι υποψηφιότητες θα συνεχίσουν να υποβάλλονται μέχρι το μεσημέρι ώρα Κύπρου, ενώ να πούμε ότι οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν και από τις θρησκευτικές ομάδες, γιατί έχουμε τρεις θρησκευτικές ομάδες στην Κύπρο, τους Μαρονίτες, τους Αρμένιους και τους Λατίνους, οι οποίοι επίσης θα υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους, γιατί έχουν αντιπροσώπους από ένα αντιπρόσωπο η κάθε θρησκευτική ομάδα στην Βουλή. Η όλη διαδικασία συγκεντρώνει, όπως αντιλαμβάνεστε, το έντονο ενδιαφέρον των δημοσιογράφων, οι οποίοι έχουν σπεύσει σε όλα τα κέντρα όπου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες και γίνεται μάλιστα και ζωντανή κάλυψη των εκλογών.
0: Μάλιστα.
1: Όχι των εκλογών, της
0: υποβολής των αιτήσεων για τις εκλογές. Εντάξει, Φίβια, να πάμε τώρα στην νέα συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη την Παρασκευή, δηλαδή σε δύο μέρες.
1: Ακριβώς, η νέα συνάντηση, έχουν συναντηθεί αρκετές φορές οι δύο ηγέτες. Η νέα συνάντηση λοιπόν, όπως είχαμε προαναγγείλει και σε προηγούμενες ανταποκρίσεις μας, θα πραγματοποιηθεί στις 8 του Μάη, δηλαδή μεθαύριο Παρασκευή, και με αντικείμενο ασφαλώς το Κυπριακό και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για άρση του αδιεξόδου και επανέναρξη των συνομιλιών. Επί αυτού προέβησε δηλώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος τόνισε την διάθεση με την οποία θα προσέλθει και σε αυτή την συνάντηση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας τη δική μας στάση επικοδομητική, και έτσι ακριβώς θα προσέλθει στη συνάντηση, όπως είπε ο κύριος Λετιμπιώτης. Εξήγησε ότι για το Κυπριακό ο πύχης δεν μπορεί ποτέ να είναι χαμηλός, και έδωσε αυτή την απάντηση όταν ρωτήθηκε για τις προσδοκίες της συνάντησης που έχει η δική μας πλευρά. Έκανε αναφορά ότι μέσα από διαλλακτική προσέγγιση ότι θα υπάρξει πρόοδος αν πραγματικά υπάρχει βούληση, και με αυτό το πνεύμα θα προσέλθουμε, είπε, απαντώντας και σε πρόσφατες και διαχρονικές δηλώσεις προκλητικές τόσο του Τουρκοκύπριου ηγέτη όσο και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Όπως κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η δική μας πλευρά παραμένει προσιλωμένη στον στόχο, προσθέτοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να προσεγγίζει διαφορετικά την Κύπρο και διαφορετικά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και από την συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουμαν να πάμε τώρα σε θέματα άμυνας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για Αμυντικά Θέματα, καθώς και με τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, τον Νίκο Δένδια. Πες μας περισσότερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οι δύο συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας έγιναν στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου Αμυντικής Βιομηχανίας, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε αναφορά στα αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένης και της Προεδρίας της Κύπρου αυτό το εξάμηνο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπενθυμίζουμε ότι η Προεδρία της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Προεδρία, θα ολοκληρωθεί σε 1,5 περίπου μήνα, το τέλος Ιουνίου του 2026, και μέχρι στιγμής οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επιτυχείς. Στο περιθώριο λοιπόν αυτού του Διεθνού Συνεδρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Συζήτησαν την ανάγκη ενίσχυσης και επένδυσης στον τομέα της άμυνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα ασταθές, όπως τονίστηκε και από τους δύο άντρες, γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι περίπου 30 κυπριακές εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και συμμετέχουν ταυτόχρονα σε 18 αμυντικά προγράμματα. Και επανέλαβε ότι η Κύπρος εξαιτίας της κατοχής γνωρίζει καλά την αναγκαιότητα της ενίσχυσης του συγκεκριμένου τομέα. Να πούμε ότι, όπως ανέφερες και εσύ, Ντίνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε και συνάντηση με την ευκαιρία αυτή και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα, τον κύριο Άντριους Κουμπέλιους, κατά τη διάρκεια της οποίας τόνισε ότι μετά από εντατική εργασία της Κυπριακής Προεδρίας υπήρξαν όντως θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ενίσχυση της άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι η Κυπριακή αμυντική βιομηχανία είναι πολλά υποσχόμενη και εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στην χώρα μας από άλλες χώρες, όπως είναι η Ινδία και το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ανδρών, τέθηκαν τα ζητήματα της άμυνας και της ασφάλειας και τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, Φίβια, καθώς στη δημοσιότητα έχουν έρθει στοιχεία του πορίσματος για το περιβόητο βιβλίο «Κράτος Μαφία», στο οποίο υπάρχουν ισχυρισμοί για κακή διακυβέρνηση επί Προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό?
1: Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο σημείωσε πραγματικά πάταγο με τις αναφορές του. Είναι βιβλίο το οποίο συντάχθηκε, συγγραφέας είναι ο γνωστός δημοσιογράφος ο οποίος αποκαλύπτει σκάνδαλα, ο Κύπριος δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, και μάλιστα ο τίτλος του βιβλίου είναι χαρακτηριστικός, αναφέρεται σε κράτος μαφία, και στο οποίο υπάρχουν ισχυρισμοί, είναι το πλήρες περιεχόμενο του βιβλίου, για κακή διαχείριση και για μίζες οι οποίες λάμβαναν χώρα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ήταν μάλιστα και συνεργάτης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Προεδρικό και οι πηγές του προέρχονται από το Προεδρικό. Αυτό το βιβλίο λοιπόν σημείωσε πάταγο με αποτέλεσμα να διοριστεί επιτροπή η οποία ασχολήθηκε με το περιεχόμενό του και εξέδωσε πόρισμα με καταθέσεις και μάρτυρες δεκάδες, εκατοντάδες, και τώρα κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά δόθηκαν στην δημοσιότητα με την υπόσχεση ότι αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές θα δοθεί στη δημοσιότητα και στοιχεία όσον αφορά την ουσία του βιβλίου. Και αυτό αναμένεται να γίνει πριν το τέλος Ιουνίου. Η Επιτροπή που εξέτασε αυτό το βιβλίο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμιά σύνδεση του πορίσματος με τις βουλευτικές εκλογές και πως η καθυστέρηση, το γεγονός δηλαδή ότι η ουσία θα αποκαλυφθεί τον Ιούνιο, δεν εξυπηρετεί οποιασδήποτε σκοπιμότητες. Εν πάση περιπτώσει, θα πούμε μερικά στοιχεία όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Όπως ανακοινώθηκε, διεξήχθησαν 214 συνεδρίες της συγκεκριμένης επιτροπής που ασχολήθηκε με το περιεχόμενο του βιβλίου, κατέθεσαν ως μάρτυρες 150 πρόσωπα, ενώ κατατέθηκαν και 793 τεκμήρια. Ο συνολικός αριθμός των σελίδων της έκθεσης ανέρχεται περίπου στις 3.000 και όλα αυτά τα στοιχεία, Αντίνα, δεικνύουν ακριβώς την σοβαρότητα του θέματος και τον χρόνο που χρειάστηκε για να εξεταστούν όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί, μεταξύ των οποίων είναι και το πολύ γνωστό θέμα των χρυσών διαβατηρίων που παραχωρούνται, όπως υπάρχει ο ισχυρισμός επί Προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη.
0: Φίβια, μιλάμε για στοιχεία του πορίσματος. Θα δοθεί ολόκληρο το πόρισμα στη δημοσιότητα κάποια στιγμή?
1: Αυτό εικάζουμε, Ντίνα. Βεβαίως είναι, αντιλαμβάνεστε, 3.000, οπότε εκείνο το οποίο ενδιαφέρει είναι μια εκτενής περίληψη με τα βασικότερα σημεία ώστε να μπορεί και ο κόσμος να το παρακολουθήσει, αλλά είμαι σίγουρη ότι ολόκληρο το πόρισμα των 3.000 θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά για να το μελετήσει ο καθένας τον Ιούνιο. Εμείς αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον
0: σύγκρεμα
1: αυτό
0: ολόκληρο.
1: Το πόρισμα. Μάλιστα, ακριβώς.
0: Φίβια, να κλείσουμε με την προσφυγή γυναίκας δικαστού στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πες μας περί τίνος πρόκειται.
1: Λοιπόν, η κυρία η οποία προσέφυγε στο ΕΔΑΔ, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι δικαστής, ονομάζεται Ντόρια Βαροσιώτου και η οποία προσέφυγε στο ΕΔΑΔ κατά της απόφασης του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Κύπρου να τερματίσει τις υπηρεσίες της ως δικαστής. Υπηρετούσε ως συνεργάτης και δεν της ανανέωσε το διορισμό. Η ίδια η κυρία Βαροσιώτου εξέδωσε μια πολυσέλιδη ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι ο τερματισμός των υπηρεσιών της συνδέεται ασφαλώς με τους χειρισμούς της στην υπόθεση του Θανάση Νικολάου και καταγγέλει παρεμβάσεις στο έργο της. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι η κυρία Βαροσιώτου ήταν η δικαστής η οποία εξέδωσε απόφαση στην οποία καταρρύπτει το ισχυρισμός ότι εθνοφρουρός, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο πριν από 25 περίπου χρόνια, οφείλεται σε αυτοκτονία. Έτσι λέχθηκε στο πόρισμα, ενώ η ίδια, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, γιατί ήταν ένας πολυετής αγώνας που διεξήγε η μητέρα του
0: και νομίζω είναι Ελληνοαυστραλός.
1: Μάλιστα, ακριβώς. Έκαναν χρόνια στην Αυστραλία η οικογένεια.
0: Σωστά.
1: Και επαναπατρίστηκαν στην Κύπρο και όπου μάλιστα το παιδί ευχαρίστως υπηρέτησε και στον Κυπριακό στρατό και βρήκε τραγικό θάνατο. Από τις νέες έρευνες και τον πολυετή αγώνα, αντιλαμβάνεστε, που έκανε η μητέρα του εθνοφρουρού, διεφάνει με απόφαση της κυρίας Βαροσιώτου ότι πρόκειτο για δολοφονία και μάλιστα η δολοφονία του δεν ήταν άσχετη με την διακίνηση ναρκωτικών εντός του στρατού από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα και παιδιά υψηλά ιστάμενων την εποχή εκείνη και για τον λόγο αυτό ήθελαν να του κλείσουν το στόμα και τον δολοφόνησαν. Η ίδια η κυρία Βαροσιώτου τάχθηκε στην απόφασή της ότι πρόκειται για δολοφονία και απεδέχθη τα πορίσματα των θανατικών ανακριτών που παρουσιάστηκαν ενώπιον της και στη συνέχεια ο διορισμός της δεν ανανεώθηκε, με την ίδια να υποστηρίζει ότι η πάυση της αποτελεί πλήγμα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ανάμεσα σε άλλα επικαλείται και εξέσεις της Γκρέκο για την μονιμότητα των δικαστών, δηλώνοντας συνειδησιακή ικανοποίηση για την στάση της παρά το κόστος. Αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον και αυτή η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον πλέον ευρωπαϊκών οργάνων, Ντίνα.
0: Οπότε κινείται εναντίον των δικαστικών αρχών ή εναντίον της κυβέρνησης?
1: Κινείται εναντίον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία τερμάτισε τις υπηρεσίες της, μιλώντας για εκδικητικούς λόγους.
0: Μάλιστα. Πρόκειτο βέβαια η υπόθεση Νικολάου για μια πολύκροτη υπόθεση. Την παρακολουθούσαμε και εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, στα παρικιακά. Λοιπόν, Φίβια, θα πρέπει να κλείσουμε εδώ την σημερινή μας συζήτηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά στην Κύπρο.
1: Γεια σας και εσείς στην Αυστραλία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ήταν η ανταποκριτριά μας στην Λευκοσία, η Φίβια Σάβα. Η ανταπόκριση αυτή θα αναρτηθεί σε λίγο και στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας. Εμείς όμως τώρα πάμε σε μηνύματα του σταθμού και θα επιστρέψουμε με τηλεοπτικές προτάσεις και ένα τραγούδι πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε μαζί μας και αν έχετε κάτι να μας πείτε, ο αριθμός μας είναι το 0448-799-323, πάντα με γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
3: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Πάμε όμως στο σημείο αυτό σε τηλεοπτικές προτάσεις και ας ακούσουμε τι μας προτείνει για απόψε να παρακολουθήσουμε στα κανάλια της τηλεόρασης της SBS ο Στέργος Καστελωρίου.
8: Μην χάσετε σήμερα στις 7:45 το βράδυ στο κανάλι Gold Movies την ταινία A Private Function. Στην Αγγλία του 1947, σε μια περίοδο που το φαγητό ακόμη δίνεται με κουπόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια παρέα τοπικών παραγόντων σε μια μικρή πόλη του Yorkshire εκτρέφει παράνομα ένα γουρούνι για να γιορτάσει με ένα πλούσιο δείπνο το γάμο της πριγκίπισσας Ελισάβετ. Ένας εσταλμένος ποδολόγος, παρακινημένος από την κοινωνικά φιλόδοξη σύζυγό του, κλέβει το ζώο προκαλώντας μια σειρά από κωμικές και χαοτικές καταστάσεις, καθώς προσπαθούν να το κρύψουν από τον αυστηρό επιθεωρητή τροφίμων. Σκηνοθεσία Malcolm Mowbray, πρωταγωνιστούν Michael Palin, Maggie Smith και Denholm Elliott. Εναλλακτικά στις 9:30 το βράδυ, το ίδιο κανάλι προβάλλει την ταινία Braced Off. Σε μια μεταλλευτική κοινότητα στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, όπου απειλείται με οικονομική κατάρρευση λόγω του επικείμενου κλεισίματος του τοπικού ανθρακοριχείου, οι εργάτες, παρά την απόγνωση για το μέλλον τους, βρίσκουν παρηγοριά και σκοπό στη συμμετοχή τους στη χάλκινη μπάντα Bryce Band του χωριού. Υπό την καθοδήγηση του παθιασμένου μαέστρου τους, παλεύουν αυτά τους εθνικούς τελικούς στο Λονδίνο, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ένα ειδήλιο ανάμεσα σε ένα νεαρό μέλος και μια γυναίκα που επιστρέφει στη γενέτειρά της. Σκηνοθεσία Mark Herman, πρωταγωνιστούν Pete Postlethwaite, Ewan McGregor και Tara Fitzgerald. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέργο Καστελωρίου για τις προτάσεις αυτές από τα κανάλια της τηλεόρασης της SBS για απόψε. Και πλησιάζουμε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής μας και θα κλείσουμε βέβαια με ένα κυπριακό τραγούδι με την Πελαγία Κυριακού, το τέρτιν της καρτούλας μου.

Το τέρτιν της καρτούλας μου με την Παλαγία Κυριακού μας έφερε πολύ κοντά στην λήξη της πρώτης ώρας της εκπομπής μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι κοντά μας στις 5 ακριβώς με το δεύτερο πιο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες κοντά μας.

Είσαστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στην επιμέλεια και εκφώνηση ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι ορισμένες από τις λεγόμενες νύφες του Ισλαμικού κράτους θα συλληφθούν και θα τους απαγγελθούν κατηγορίες κατά την άφιξή τους στην Αυστραλία από τη Συρία. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπέρκ ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν θα παράσχει βοήθεια στην ομάδα των 13 ατόμων, η οποία αποτελείται από 4 γυναίκες και 9 παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων έχει κλείσει εισιτήρια επιστροφής στην Αυστραλία και αναμένεται να αφηχθεί στη χώρα αύριο το βράδυ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το σχέδιο ελευθερία που αποσκοπούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς θα τεθεί σε αναστολή προκειμένου να επιτευχθεί η υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει τελειώσει. Ωστόσο, δεν διευκρίνησε κατά πόσο οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν. Δεν επιθυμούμε να συμβεί κάτι περαιτέρω. Θα προτιμούσαμε την οδό της ειρήνης, δήλωσε χαρακτηριστικά. Το Ιράν ανακοίνωσε την ίδρυση της Αρχής των Στενών του Περσικού Κόλπου, όπως ονομάστηκε ο νέος μηχανισμός, που θα επιτρέπει στα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διατεθειμένα να καταβάλουν διόδια. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, τα πλοία μπορούν να επικοινωνήσουν με τη νέα αρχή, να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα και να καταβάλουν το ανάλογο χρηματικό τίμημα. Στη συνέχεια θα λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την σχετική άδεια διάπλου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αντιμετώπισαν πυράβλους και μη επανδρομένα αεροχήματα, drone, που εξαπέλυσε χθες το Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Μία επίθεση με ιρανικό drone προκάλεσε τον τραυματισμό 3 ατόμων και πυρκαγιά σε ενεργειακή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα τη Δευτέρα, τοπική ώρα. Εν τω μεταξύ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του κυρίου Μητσοτάκη, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο Πρωθυπουργός Αντώνι Αλμπανίζη ανακοίνωσε ότι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός της επόμενης εβδομάδας θα περιλαμβάνει ένα πακέτο μέτρων για την ασφάλεια εφοδιασμού με καύσιμα. Ο κύριος Αλμπανίζη δήλωσε ότι το πακέτο θα διαθέτει 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τη διασφάλιση της βραχυπρόθεσμης ασφάλειας εφοδιασμού της Αυστραλίας σε καύσιμα και λιπάσματα. Ανέφερε επίσης ότι το πακέτο θα θεσπίσει ένα μόνιμο κρατικό απόθεμα ασφάλειας καυσίμων και θα αυξήσει την ελάχιστη υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων κατά περίπου 10 μέρες. Ένας 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό 20χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο ατύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο τότε 17χρονος γιος του καθομολογεί ανδράστη είχε παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου 20 ημέρες προτού αφήσει την τελευταία του πνοή. Έκτοτε ο 54χρονος θεωρούσε υπεύθυνο τον νεαρό οδηγό του γιοταχή, τον οποίο εκτέλεσε χθες στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας, σε ένα σημείο που ήταν αρκετοί τουρίστες και περίοικοι. Ο δράστης αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του παραδόθηκε στην αστυνομία. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ έχει συλληφθεί και η σύζυγός του ως συνεργός, καθώς επέβαινε στο ίδιο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Το Υπουργείο Υγείας των Νήσων του Πράσινου Ακροτηρίου ανακοίνωσε πως επίκυνται αεροδιακομιδές από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο 3 άτομα που νοσούν. Η είδηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πως ενδέχεται να υπάρχει μερική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ των επιβατών του πλοίου. Ήδη 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί έχουν αρρωστήσει.
Υποβάλλονται σήμερα υποψηφιότητες για τις κυπριακές βουλευτικές εκλογές στις 24 Μαΐου. Περίπου 750 υποψήφοι, οι περισσότεροι μέσω 18 κομματικών σχηματισμών, διεκδικούν τις 56 έδρες στη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρά την Παρασκευή 8 Μαΐου μερίδα κτηνοτρόφων με διαμαρτυρία στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον νεόφυτο Κασάπη, εκπρόσωπο της ομάδας με την επωνομασία Φωνή των Κτηνοτρόφων. Ο κ. Κασάπης δήλωσε ότι οι κινητοποιήσεις θα είναι δυναμικές, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μία ματιά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα αυστραλιανό δολάριο ισοδυναμεί με 61,67 λεπτά του ευρώ και 72,31 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού στις μεγάλες Αυστραλιανές πόλεις. Μελβούρνη, σποραδικές βροχές που θα υποχωρήσουν 7 έως 14 βαθμοί. Σίδνεϊ, σταδιακή ενίσχυση του ανέμου με λίγη συννεφιά 12 έως 19. Ούλογκονγκ, δυνατή άνεμη και αραιές νεφώσεις 14 έως 17. Νιουκάσλ, ίδιο σκηνικό με δυνατούς ανέμους και λίγη συννεφιά, 11 έως 21 βαθμοί. Πέρθ, ηλιοφάνεια 11 έως 23. Αδελαΐδα, συννεφιά 10 έως 17. Χόμπαρτ, μπόρες που θα ενταθούν 6 έως 13. Καμπέρα, πιθανότητα βροχής 3 έως 12. Βρισβάνη, λίγη συννεφιά 18 έως 27. Κέρνς, επίσης αραιά διαστήματα νεφώσεων 20 έως 29 και τέλος Ντάρουιν, ηλιοφάνεια 23 έως 33 βαθμοί. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων, το οποίο επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Ακολουθούν σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επανέρχεται στη ραδιοφωνική παρέα σας η Ντίνα Γερολίμου.

Καλησπέρα σας και πάλι φίλες και φίλοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Κοντά σας απόψε ως τις 6 στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος είναι η Ντίνα Γερολίμου. Την επικαιρότητα παρακολουθεί ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και μας φέρνει τα δελτία ειδήσεων. Κοντά μας και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος με συνεχή ενημέρωση. 10 λεπτά μετά τις 5 και έχουμε μπει εσείως στην δεύτερη ώρα του προγράμματός μας. Τι θα ακούσουμε από τώρα έως τις 6. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ για τις καταγγελίες σχετικά με την φροντίδα ηλικιωμένων. Καταγγελίες που παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση τους τελευταίους μήνες και έχουν να κάνουν περισσότερο με οικονομικά θέματα. Επίσης θα ακούσουμε για τα επόμενα σχέδια της NASA για την αποστολή στην Σελήνη μετά την πρόσφατη πολύ επιτυχημένη αποστολή της Artemis 2. Τι ετοιμάζει η NASA για το μέλλον. Επίσης θα έχουμε συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Γιώργο Ψωμιάδη για το βιβλίο του «Η Φωλιά». Αυτός είναι ο τίτλος. Το βιβλίο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο η Μελβούρνη, η πόλη που ο συγγραφέας έζησε και εργάστηκε για κάμποσους μήνες πρόσφατα. Ο Γιώργος Ψωμιάδης είναι δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή. Επίσης θα έχουμε την ενότητα για το περιβάλλον και βέβαια μουσική και τραγούδια. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διάρκεια του προγράμματός μας στον αριθμό 0448 799 323, πάντα με SMS, γραπτό μήνυμα δηλαδή, από το κινητό σας τηλέφωνο. Μην τηλεφωνείτε, απλώς στείλτε μας ένα SMS και μην το αφήσατε για την τελευταία στιγμή. 0448 799 323, αν έχετε κάτι να μας πείτε. Εμείς πάντα χαιρόμαστε να ακούμε από εσάς. Και πριν προχωρήσουμε με τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει, να πούμε πολύ γρήγορα τα θέματα στα οποία, μας απασχόλησαν στην πρώτη ώρα του προγράμματός μας. Για όσους και όσες έχασαν σε εισαγωγικά την πρώτη ώρα και συντονίστηκαν μαζί μας μετά τις 5. Και λέω έχασαν σε εισαγωγικά, γιατί το πρόγραμμά μας, ολόκληρο το δίωρο πρόγραμμα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας λίγα λεπτά μετά τις 6. Επίσης, τα θέματα που μεταδίδουμε, τα περισσότερα θέματα που μεταδίδουμε, κυρίως τα επίκαιρα και οι ανταποκρίσεις, ανεβαίνουν αυτούσιες ως ήχο και ως κείμενο στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας sbs.com.au/Greek. Στην πρώτη λοιπόν ώρα ακούσαμε για τις σημερινές ανακοινώσεις του Άνθονι Αλμπανίζη. Ανακοίνωσε πακέτο ύψους 10 δισεκατομμυρίων για την εφοδιαστική ασφάλεια με καύσιμα της Αυστραλίας. Επίσης ακούσαμε πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα όταν γεμίζουμε το αυτοκίνητο. Συνδεθήκαμε με την Κύπρο και την ανταποκριτριά μας την Φίβια Σάβα, η οποία μας ενημέρωσε για την τρέχουσα επικαιρότητα της Κύπρου. Αυτά λοιπόν ήταν τα θέματά μας την πρώτη ώρα του προγραμματός μας σήμερα από τις 4 έως τις 5. Να πάμε

0: Όμως τώρα στο πρώτο θέμα μας και έχει να κάνει με τους ηλικιωμένους και την φροντίδα των ηλικιωμένων. Οι καταγγελίες σχετικά με την φροντίδα ηλικιωμένων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τους τελευταίους 6 μήνες, μετά από τις μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν στους παρόχους να καθορίζουν τις τιμές για υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα για ένα ντους με βοήθεια στο σπίτι. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Herald Sun, είχε ανέλθει ακόμη και στα $180 επιβάρυνσης για έναν ηλικιωμένο, προτού γίνει σχετική κυβερνητική παρέμβαση. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
1: Τα Ιδρύματα Φροντίδας Ηλικιωμένων έχουν επιβάλει επιπλέον χρεώσεις για ζεστό πρωινό και τηλεοράσεις στα δωμάτια, υπηρεσίες που προηγουμένως περιλαμβάνονταν στην τιμή του πακέτου φροντίδας. Για παράδειγμα, ένα συνηθισμένο πακέτο που έλαμβανε γυναίκα τρόφιμος ενός γυροκομείου, σύμφωνα με μία καταγγελία, για 7 σμούδις, δηλαδή ένα παχύ, αναμεμειγμένο ρόφημα παρασκευάζεται πολτοποιώντας ομά φρούτα, λαχανικά και μία υγρή βάση όπως γάλα, γιαούρτι ή χυμό, είχε εκτοξευθεί κατά 600% στα $120 την εβδομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ίδια σμούδις πολλούνται στο λιανικό εμπόριο για λιγότερο από $20. Σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα της Herald Sun, σχεδόν 1.800 καταγγελίες σχετικά με τις νέες τιμές και χρεώσεις έχουν κατακλείσει την εποπτική αρχή από την 1η Νοεμβρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος για τη φροντίδα ηλικιωμένων. Από τις 1.789 οικονομικές καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Ποιότητας και Ασφάλειας της Φροντίδας Ηλικιωμένων μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου, οι 261 αφορούσαν στη φροντίδα σε οίκους ευγυρίας και οι 1.528 αφορούσαν άλλους τύπους φροντίδας συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια των μηνών που προηγήθηκαν του Νοεμβρίου, ο μέσος όρος του συνολικού αριθμού των μηνιαίων καταγγελιών, όχι μόνο εκείνων που αφορούσαν τις τιμές, κυμαινόταν γύρω στις 1.000. Ο αριθμός αυτός έχει εκτοξευθεί στα ύψη με 1.463 καταγγελίες μόνο το Μάρτιο. Ο Υπουργός για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων, Σαμ Ρέι, δήλωσε ότι η Επιτροπή έχει την εξουσία να διερευνήσει εάν οι τιμές είναι παράλογες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τις εξουσίες της για να λογοδοτήσουν οι πάροχοι που αποδεδειγμένα εσχροκερδούν εις βάρος των ηλικιωμένων Αυστραλών. Ωστόσο, η Επιτροπή αντέκρουσε αυτόν τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι δεν επιδιώκει να αποδώσει ευθύνες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Αντίθετα, εξετάζει εάν οι χρεώσεις γίνονται ξεκάθαρα γνωστές, μπορούν να εξηγηθούν με σαφήνεια και εάν οι πάροχοι συμμορφώνονται με τις νομικές τους υποχρεώσεις. Ο Υπουργός Υγείας Μαρκ Μπάτλερ ανακοίνωσε ότι από τον Οκτώβριο οι ηλικιωμένοι δεν θα υποχρεούνται πλέον να καταβάλουν συμμετοχή στα έξοδα για υπηρεσίες βοήθειας στο ντους, στο ντύσιμο και στη φροντίδα κράτειας. Η κυβέρνηση θα θεσπίσει επίσης ανώτατα όρια τιμών από την 1η Ιουλίου. Η ανάλυση των τιμοκαταλόγων της Australia Unity, του μεγαλύτερου παρόχου της χώρας υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι, αποκαλύπτει το μέγεθος της αύξησης των εξόδων από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Οι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων υποστηρίζουν ότι αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις τιμές λόγω της νέας δομής χρεώσεων της κυβέρνησης, της υπερβολικής γραφειοκρατίας και των αυξήσεων των μισθών. Εκπρόσωπος της Australian Unity, ο οποίος μίλησε στην Herald Sun, ισχυρίστηκε ότι τα έξοδα που προηγουμένως αναγράφονταν ως ξεχωριστές χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοίκησης, προγραμματισμού, εξυπηρέτησης πελατών, συμμόρφωσης, μετακινήσεων υπαλλήλων και διαχείρισης πακέτων, πρέπει πλέον να περιλαμβάνονται στις ωριές τιμές των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη συνακόλουθη αύξηση των τιμών.
0: Ακούσαμε θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για την κατακόρυφη αύξηση καταγγελιών υπερβολικών χρεώσεων σχετικά με την φροντίδα ηλικιωμένων. Και από την φροντίδα των ηλικιωμένων στο διάστημα. Μπορεί το πλήρωμα της αποστολής Artemis 2 να επέστρεψε στη Γη μετά από μια αποστολή ρεκόρ, όμως έχουν ήδη ξεκινήσει συγκεκριμένα βήματα για την επόμενη φάση των σεληνιακών στόχων της NASA. Στο κέντρο συναρμολόγησης Μίτσουντ στην Νέα Ορλεάνη παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο τμήμα του πυράβλου Space Launch System που θα χρησιμοποιηθεί για την επόμενη επανδρωμένη αποστολή Artemis 3. Περισσότερα ακούμε στο ρεπορτάζ της Deb Kroerk που επιμελήθηκε για το ελληνικό πρόγραμμα «Ο Στέργος Καστελωρίου». Η Deborah Kroerk είναι δημοσιογράφος στην αίθουσα σύνταξης της SBS.
2: Μετά την επιτυχημένη προσέγγιση στη Σελήνη, τα μέλη του πυρώματος Artemis 2 προσπάθησαν να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους στη Γη. Ο διοικητής Ράιτ Βάισμαν δήλωσε πως ο ίδιος και οι συνάδελφοί του υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις για να προσαρμοστούν ξανά στη βαρύτητα. Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε πλήρως αυτό που μόλις ζήσαμε. Μπορεί να έχει περάσει μόνο μια εβδομάδα από την επιστροφή μας, αλλά ήταν μια εβδομάδα γεμάτη ιατρικές εξετάσεις, φυσικά τεστ, ιατρούς και επιστημονικές διαδικασίες, είχε πει χαρακτηριστικά.
3: It's very hard to fully grasp what we just went through. And in these short, you just said it's been a week since we've been back, but it's been a week of medical testing, physical testing, doctors, science objectives.
2: Τώρα η προσοχή πλέον στρέφεται στην Artemis 3, το βασικό στάδιο του πυράβλου, που θα αποθηκεύσει τα καύσιμα, έχει ύψος άνω των 64 μέτρων, διαθέτει 4 κινητήρες RS-25 και παράγει όθηση άνω των 3,6 εκατομμυρίων κιλών. Ο αρχιμηχανικός της NASA, Terry Prickett, αναφέρει πως πρόκειται για ένα ακόμη μεγάλο ορόσημο στο συνολικό στόχο που δεν είναι άλλος από την επιστροφή των ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης.
4: Oh, it's very exciting, you know, this is just the next big milestone, you know, in our big picture goal of returning humans to the surface of the moon. And, you know, getting core stage 3 out the door and preparing for Artemis 3 is a huge step in that direction.
2: Το μεγαλύτερο μέρος του βασικού σταδίου έχει ήδη μεταφερθεί με φορτηγίδα στο διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα και ο υπεύθυνος παραγωγής Chandler Skurman εξέφρασε την υπερηφάνεια του που συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια.
5: Now this represents the next iteration of the Artemis missions that we have planned to get our boots on the ground back to the lunar surface. And so it's a very special day for all of us here in Southeast Louisiana and I know we're all very proud to send it off.
2: Η εκτόξευση της Artemis 3 προγραμματίζεται για το 2027 και θα δοκιμάσει διαδικασίες σύνδεσης σε σεληνιακή τροχιά. Η αστροναύτης Nicole Ayers τονίζει πως λαμβάνονται υπόψη όλα τα μαθήματα του παρελθόντος με στόχο τη Σελήνη και τον Άρη.
6: We have had people living and working on the International Space Station for 25 years. This year is our 25th anniversary. We are taking all of the lessons learned from Space Station, all of the science that we have, how to put humans in space for long duration space flights, how do we reclaim the water and how do we do the food so that we can get to the moon and on to Mars. We're going to take all of those lessons learned from Space Station and move them into Artemis. So there's a lot going on. It's an exciting time in human spaceflight and we're going to fall back on, you know, it's almost over half a century of all of the lessons learned and we're going to keep going and get to the moon and get to Mars.
2: Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών της Artemis 3, η NASA θα προχωρήσει στην Artemis 4, η οποία θα περιλαμβάνει επανδρομένη προσελήνωση στο φυσικό δορυφόρο της Γης. Ο Reid Weisman σημείωσε ότι τα πληρώματα θα επιλεγούν με ιδιαίτερη προσοχή. Η Artemis 3 θα είναι μια εντελώς διαφορετική αποστολή. Χρειαζόμαστε τους κατάλληλους ανθρώπους με υψηλή τεχνική κατάρτιση για να αντιμετωπίσουν σύνθετες προκλήσεις. Θα επιλεγεί κάτι δυνατή ομάδα και η Artemis 4 θα είναι πραγματικά μια τεράστια πρόκληση, είπε.
7: Oh, you know, Artemis 3 is going to be a totally different mission. So I think what you want out of Artemis 3 is you want some good technical leads that can go solve really complicated challenges in Earth orbit. I don't think we need, I mean, I got to be careful with my words. We just need the right set of people and we will pick the right set of people. And I know they're going to be the most technically competent folks that we have in our office. And then Artemis 4, like, yeah. Just God help them. It's going to be crazy.
2: Η αποστολή Artemis 3 το επόμενο έτος θα στείλει αστροναύτες στην τροχιά της Γης με το διαστημικό σκάφος Orion, το οποίο θα μεταφέρεται με πυράβλους SLS με σκοπό να δοκιμαστούν οι δυνατότητες συνάντησης και πρόσδεσης μεταξύ του Orion και εμπορικών διαστημικών σκαφών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προσεδάφιση των αστροναυτών της αποστολής Artemis 4 στη Σελήνη το 2028.
0: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου που μας μίλησε για την επόμενη αποστολή της NASA στο διάστημα. Το θέμα αυτό που μόλις ακούσατε αντιλήθηκε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας. Αρχική συντάκτρια ήταν η Deb Krorg. Και βέβαια μετά από ένα τέτοιο θέμα δεν μπορούμε παρά να ακούσουμε ένα τραγούδι που να μιλάει για το φεγγάρι. Σα φεγγαράκι λοιπόν, με την Τάνια Τσανακλειδού. Δεν μας βοηθάει η τεχνολογία για κάποιο λόγο. Να προσπαθήσουμε μια φορά ακόμη.

0: Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου στο τραγούδι με τίτλο «Σαν φεγγαράκι» σε στίχους του Θάνου Φουριώτη και μουσική του Νότι Μαυρουδί. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμά μας έχει σημαντική παρουσία στο διαδικτύο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ιστοσελίδα μας είναι το sbs.com.au/Greek. Στο Facebook και στο Instagram θα μας βρείτε στο SBS Greek. Την εκπομπή μας μπορείτε να την ακούτε όχι μόνο από ψηφιακό ραδιόφωνο και ψηφιακή τηλεόραση, αλλά και από το έξυπνο κινητό τηλέφωνο, κυρίως αν έχετε την εφαρμογή SBS Audio, η οποία διατίθεται εντελώς δωρεάν. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και από την ιστοσελίδα μας που δώσαμε προηγουμένως, δηλαδή το sbs.com.au/Greek. Ο κεντρικός τηλεφωνικός αριθμός του προγράμματός μας είναι το 02 94 30 28 23, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην διάρκεια του προγράμματός μας στον αριθμό 04 48 799 323, πάντα με γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε ευθύς αμέσως με τίτλους ειδήσεων και την περιβαλλοντική αναφορά και τα υπόλοιπα θέματα που ετοιμάσαμε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι κοντά μας.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Κάντε το sbs.com.au/Greek το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Η ώρα είναι 5:30 ακριβώς. Πέντε και μισή ακριβώς λοιπόν, και κοντά μας είναι για μια ακόμη φορά ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για τίτλους ειδήσεων. Αλέξανδρε, ακούμε.
7: Σε ευχαριστώ, Ντίνα. Επιστρέφουν στην Αυστραλία αύριο το βράδυ οι λεγόμενες νύφες του Ισλαμικού κράτους. Ορισμένες θα συλληφθούν και θα τους απαγγελθούν κατηγορίες, δηλώνουν οι Αυστραλιανές αρχές. Αναστολή του σχεδίου ελευθερία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ για να επιτευχθεί τελική συμφωνία με το Ιράν. Η στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» ολοκληρώθηκε έχοντας πετύχει όλους τους στόχους της, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η υποβολή υποψηφιωτήτων σήμερα για τις κυπριακές βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν στις 24 Μαΐου και παρουσιάστηκε ο πρώτος διυπηρωτικός πύραυλος τουρκικής κατασκευής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, έχει βεληνεκές 6.000 χιλιόμετρα. Δίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για την ενημέρωση αυτή, καθώς και για όλη την ενημέρωση σήμερα στην διάρκεια του προγράμματός μας.

0: Να πάμε όμως τώρα στην ενότητα για το περιβάλλον. Με τις τιμές των καυσίμων να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή να έχει φέρει αστάθεια, αβεβαιότητα και υψηλό πληθωρισμό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η απάντηση βρίσκεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απάντηση για καταναλωτές και κράτη. Εξάλλου, οι οικολόγοι υποστηρίζουν για δεκαετίες τώρα ότι ανανεώσιμες πηγές και εθνική ανεξαρτησία συμβαδίζουν, γιατί ο ήλιος και ο αέρας είναι ελεύθερα αγαθά, λένε. Πριν λίγες μέρες, η Κολομβία προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα κίνηση. Διοργάνωσε το πρώτο διεθνές συνέδριο με θέμα πώς ο κόσμος μπορεί να αφήσει πίσω του τα ορυκτά καύσιμα. Συμμετείχαν 56 χώρες. Εκπρόσωποι κυβερνήσεων, πολιτικοί και οργανώσεις προσήλθαν στο συνέδριο αυτό με ένα στόχο: να βρουν τρόπους για την γρηγορότερη μετάβαση σε πιο καθαρές, σε εισαγωγικά, μορφές ενέργειας ή πράσινες μορφές ενέργειας. Αν και το συνέδριο δεν κατέληξε σε δεσμευτικές αποφάσεις, οι συζητήσεις εστίασαν στην μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών για την γρηγορότερη αποδέσμευσή τους από τα ορυκτά καύσιμα. Αναφερόμενοι στις αναπτυσσόμενες χώρες και την επίσπευση της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Mary Robinson, πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, υποστήριξε ότι τα ανεπτυγμένα κράτη θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις οικονομικές και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αναπτυσσόμενα κράτη όσον αφορά στην μετάβασή τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: A just transition for developing countries must deal with their reality. Many of them are in bad need of debt relief to even begin a transition out of. They're dependent because they have no fiscal space to even think about it. And this has to be recognized.
0: Καταλαβαίνουμε ότι η χρονική στιγμή της Κολομβιανής πρωτοβουλίας δεν ήταν τυχαία. Όπως είπαμε και νωρίτερα, οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν αυξηθεί εξαιτίας του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι ο απλός κόσμος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Και όπως είπε χθες η επικεφαλής της αποθεματικής τράπεζας της Αυστραλίας, η Μισελ Μπούλοκ, αισθανόμαστε όλοι φτωχότεροι, αναφερόμενοι στις επιπτώσεις του πολέμου, στις τιμές των υγρών καυσίμων, δηλαδή των ορυκτών καυσίμων. Οι αγρότες δυσκολεύονται να αγοράσουν ακόμη και τα βασικά, όπως για παράδειγμα λιπάσματα, και οι κυβερνήσεις βλέπουν ξανά πόσο εξαρτημένες είναι από καταστάσεις που δεν ελέγχουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε δει πετρελαϊκές κρίσεις από την δεκαετία του 70, όμως τώρα τα πράγματα είναι πιο έντονα. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Fatih Birol, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, είπε ότι η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε είναι μεγαλύτερη από όλες τις προηγούμενες μαζί. Συγκεκριμένα, ο κύριος Birol είπε: «Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο κόσμος ήταν τόσο τυφλός που δεν έβλεπε ότι η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να βρεθεί όμηρος ενός πορθμού 50 χιλιόμετρων». Ο ίδιος υποστήριξε ότι μία από τις μεγαλύτερες επιπτώσεις του πολέμου θα είναι οι χώρες να χάσουν την εμπιστοσύνη τους προς τα ορυκτά καύσιμα και ότι η ζήτηση των καυσίμων αυτών θα μειωθεί. Συγκεκριμένα, ο κύριος Birol είπε: «Η αντίληψή τους, των χωρών δηλαδή, για τον κίνδυνο και την αξιοπιστία θα αλλάξει. Οι κυβερνήσεις θα αναθεωρήσουν τις ενεργειακές τους, επαναλαμβάνω, οι κυβερνήσεις θα αναθεωρήσουν τις ενεργειακές τους στρατηγικές. Θα σημειωθεί σημαντική όθηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην πυρηνική ενέργεια, καθώς και περαιτέρω στροφή προς ένα πιο ηλεκτροκίνητο μέλλον». Και συνέχισε λέγοντας: «Και αυτό θα περιορίσει τις κύριες αγορές πετρελαίου». Είδομεν. Κλείνοντας, να πούμε ότι το επόμενο συνέδριο για την επίσπευση στην μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πραγματοποιηθεί στο Τουβαλού το 2027, με την Ιρλανδία να είναι στην συμπροεδρία.

0: Σε ένα άλλο θέμα τώρα, ο Γιώργος Ψωμιάδης είναι δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή. Πρόσφατα έγραψε και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα την πρώτη του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Η Φωλιά» από τις εκδόσεις Κύκλη. Επαναλαμβάνω, ο τίτλος είναι «Η Φωλιά». Πριν λίγα χρόνια ταξίδεψε, έζησε και εργάστηκε στην Αυστραλία για 6 μήνες. Κύριος σταθμός του η Μελβούρνη. Μάλιστα, εκείνο το ταξίδι, όπως είπε στο πρόγραμμά μας, συνέβαλε καθοριστικά στην συγγραφή του βιβλίου αυτού. Περισσότερα ακούμε στην συζήτηση που είχε ο κύριος Ψωμιάδης με τον Πάνο Αποστόλου. Η συζήτησή τους ξεκίνησε με τον τίτλο του βιβλίου, «Η Φωλιά», και γιατί επέλεξε αυτόν τον συγκεκριμένο τίτλο.
1: Η φωλιά είναι αρχικά μια λέξη που εμένα μου προκαλεί μια θαλπορή, ένα αίσθημα θαλπορής. Όταν την ακούω, όταν τη βλέπω, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι ενώνει με κάποιο τρόπο τις 6 ιστορίες που υπάρχουν στο βιβλίο. Ο κάθε χαρακτήρας, ο κάθε ήρωας, την κάθε ιστορία τη ζει με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή ο καθένας βιώνει μια δυστοπία, είτε αυτή είναι στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε αυτή είναι σε ένα πιο συλλογικό περιβάλλον μέσα στην κοινωνία. Και ο καθένας ψάχνει να βρει τη δική του φωλιά, να αγκιστρωθεί δηλαδή από κάποιον, από ένα συναίσθημα, από μια ανάμνηση, από ίσως και από το φανταστικό στοιχείο μερικές φορές, και να βρει με κάποιο τρόπο μέσα σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει ή έχει αλλάξει ήδη πάρα πολύ το δικό του εισαγωγικά καταφύγιο. Οπότε είναι ένα νήμα η φωλιά, το οποίο ενώνει με κάποιο τρόπο τις ιστορίες και τους χαρακτήρες, μπορείς να πεις.
2: Αυτό που παρατήρησα στο βιβλίο σου, παρατηρείς και γράφεις αυτά που παρατηρείς, είναι κάτι που σε δυσκόλεψε, δηλαδή το να είσαι συγγραφέας ή να είσαι δημοσιογράφος στη συγγραφή ενός βιβλίου?
1: Η ανάγκη του να παρατηρείς διάφορα πράγματα γύρω σου στην καθημερινότητα, από ένα απλό χαμόγελο που θα δεις ας πούμε στο μετρό και μπορεί να σημαίνει κάτι, μέχρι μια συνομιλία που θα ακούσεις ανάμεσα στο γείτονά σου και σε έκανα περαστικό. Αυτό το πράγμα, δηλαδή το να μπορείς να βυθίζεσαι εισαγωγικά πίσω από τα πράγματα και να προσπαθήσεις να ερμηνεύσεις, να βρεις μια ιστορία που υπάρχει πίσω από αυτά, να παρατηρείς δηλαδή και σε ένα δεύτερο επίπεδο κάποια πράγματα, είναι κάτι το οποίο προϋπάρχει, είναι μια πηγή ανάγκη που την είχα, ας μιλήσω για μένα προσωπικά, έτσι. Οπότε το δημοσιογραφικό κομμάτι νομίζω είναι κάπως διαφορετικό, γιατί αρχικά έχεις μια διαφορετική διοντολογία που πρέπει να ακολουθήσεις, πρέπει να σεβαστείς αυτά τα οποία σου λένε οι άνθρωποι, να μεταφέρεις όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα με τους δημοσιογραφικούς κώδικες του επαγγέλματος. Κάτι το οποίο όταν περνάς στη λογοτεχνία προφανώς έχεις διαφορετικές δυνατότητες. Είναι ένας άλλος κόσμος. Μπορείς να εξηγήσεις, να ερμηνεύσεις, να ακολουθήσεις ίσως την αναζήτηση αυτού του οποίου βρίσκεται πίσω από την πραγματικότητα με έναν πιο ελεύθερο τρόπο και να πλάσεις ένα δικό σου σύμπαν στο οποίο επικοινωνούν και διάφορα πράγματα μεταξύ τους. Οπότε θα έλεγα πως είναι διαφορετικά πράγματα με διαφορετικούς κώδικες. Δηλαδή είναι ένα σύστημα τελείως διαφορετικό η λογοτεχνία, έτσι.
2: Πολλοί μιλάνε για δυστοπικό μέλλον. Ωστόσο, με όσα συμβαίνουν γύρω μας, ζούμε, βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε για, όχι για ένα δυστοπικό μέλλον, αλλά για ένα δυστοπικό παρόν, ειδικά σε ό,τι συμβαίνει σε διάφορα σημεία του πλανήτη μας. Είναι κάτι που το βλέπω και στο βιβλίο σου, Γιώργο. Εσύ ποιο σημάδι της δυστοπίας βλέπεις πιο καθαρά γύρω μας σήμερα? Δηλαδή, τι είναι αυτό που βλέπεις ότι όντως συμβαίνει?
1: Το βιβλίο καθρεφτίζει κάποια ζητήματα των καιρών μας, κάποια ζητήματα που αφορούν τη γενιά μας και που βλέπουμε στον κόσμο γύρω μας και πολλές φορές παρισφρίουν μέσα στο βιβλίο, ακόμη και αν αυτό δεν είναι ο άμεσος σκοπός και στόχος να τα θίξεις, έτσι. Δηλαδή η αποξένωση που υπάρχει μέσα σε ένα ψηφιακό κόσμο, δηλαδή ζούμε μέσα σε ένα κόσμο πλέον ψηφιακά καθαρά, ερωτευόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, επικοινωνούμε, αναζητούμε φίλους, προβάλλουμε τη δουλειά μας, δουλεύουμε. Νομίζω ότι η υπόστασή μας ψηφιακά μας έχει ορίσει κάποιους συγκεκριμένους τρόπους ζωής. Mm-hmm. Η αποξένωση που επικρατεί και υπάρχει μέσα στον ψηφιακό αυτό κόσμο, θέληση για την αγορά εργασίας που δεν είναι δεδομένο σε όλους τους χώρους και ο σεβασμός, έτσι, που θα συναντήσει κάποιος σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Καθρεφτίζεται η δυσκολία που επικρατεί όσον αφορά τα ενίκια που είναι δυσθεώρητα στις μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα προφανώς. Όλα αυτά τα κομμάτια εγώ θεώρησα πως. Και όταν το βλέπω πλέον και απ' έξω ως αναγνώστης, θεωρώ λοιπόν ότι περνάνε μέσα στα διηγήματα και μέσα στις ιστορίες και καθρεφτίζονται, ακόμη και αν, όπως είπα πριν, δεν είναι ο σκοπός να τα θίξεις δημοσιογραφικά, όπως κάναμε πριν τη συζήτηση.
2: Κάπου διάβασα ότι το βασικό σου χαρακτηριστικό είναι η αθεράπευτη αισιοδοξία. Πού την κρύβεις αυτήν στο βιβλίο σου, Γιώργο? Δηλαδή, σε τι είσαι αθεράπευτα αισιόδοξος και με τι?
1: Αν μπορώ να πω με κάποιο τρόπο ότι είμαι αθελάπητα αισιόδοξο, είναι με την έννοια ότι βρίσκω, ας πούμε, σε διάφορα πράγματα, στα μικρά πράγματα αυτά της καθημερινότητας που λέγαμε, μια ιδιότητα κάπως ποιητική εισαγωγικά. Αλλά δεν μπορώ να το γενικεύσω, ας πούμε. Τώρα, άμα διαβάσει κάποιος τις ιστορίες αυτές, ίσως θεωρήσει ότι η αισιοδοξία αυτή βρίσκεται στην ελπίδα. Δηλαδή ότι ο κάθε ήρωας, παρά τα όσα βιώνει και όσα συμβαίνουν γύρω του, αναζητά μια μικρή ακτίδα φωτός για να μπει μέσα στη ζωή του και κάπως να του δώσει ένα νόημα, να νοηματοδοτήσει δηλαδή μια ύπαρξη η οποία είναι σε κάποιο βαθμό δίκως νόημα, έτσι. Οπότε ναι, ίσως αυτή η αναζήτηση, μπορείς να πεις ότι η αθέρμονη αναζήτηση κρύβει κάποιο είδους ελπίδα, ας πούμε, και μια αισιοδοξία.
2: Πάμε λίγο στο ταξίδι σου στην Αυστραλία. Θέλω να είσαι ειλικρινής, να μου πεις 2-3 πράγματα που σου άρεσαν πολύ στο ταξίδι σου και 2-3 που σε χάλασαν ή απογοητεύτηκες.
1: Θα σου πω τι μου άρεσε. Θα είμαι αρκετά ειλικρινής. Για μένα ήταν, ας πούμε, κάτι τρομερό. Δηλαδή, έκανα αυτό το ταξίδι όντας αρκετά νέος, στα 25-26 μου. Έμεινα για 6 μήνες στη Μελβούρνη, στο κέντρο της Μελβούρνης. Το να περπατάω κάθε μέρα σε δρόμους που ήταν στο μυαλό το δικό μου, έτσι, σε κινηματογραφικά σετ, δηλαδή το να περπατάω τη Swanston Street, να ένιωθα λοιπόν ότι είμαι σε κάτι το οποίο είναι για μένα αρκετά εξωτικό. Το να μοιράζεσαι στιγμές της καθημερινότητάς σου με τον οργανισμό αυτό, την οντότητα της πόλης, που είναι γεμάτη από ένα πολυπολιτισμικό πνεύμα, το οποίο ήταν εξαιρετικά για μένα ευχάριστο το να το ζήσω και να το εξερευνήσω. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα της πόλης με μάγεψε σε μεγάλο βαθμό. Οπότε ναι, το πολυπολιτισμικό στοιχείο σίγουρα είναι κάτι το οποίο κρατάω από τη διαμονή μου εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι που γνώρισα, δηλαδή είχα την ευκαιρία να συναστραφώ με ανθρώπους που μου έδωσαν πάρα πολλά και με βοήθησαν να δω έτσι και με ένα διαφορετικό τρόπο ίσως διάφορα πράγματα στον κόσμο γύρω μου. Και από εκεί και πέρα το γεγονός ότι ήμασταν στην άκρη του κόσμου, έστω στο δικό μου το μυαλό, έτσι με ένα ρομαντικό τρόπο, νομίζω ότι δημιούργησε μια μικρή απόσταση που ήταν αρκετά αγώνιμη και συγγραφικά σε σχέση με τη ζωή που είχα προηγουμένως, με τα βιώματά μου, με πράγματα που ήθελα να πω. Ένα φίλτρο δηλαδή, το ότι αυτή εκεί είναι μια ζωή διαφορετική που ζω τώρα και μπορώ να εξετάσω με άλλο μάτι πράγματα που νιώθω και ένιωθα πιο παλιά. Οπότε, ναι, ήταν όλο μια τρομερή εμπειρία και είχα ένα συνέστημα κάποιες φορές μοναξιάς, δηλαδή το γεγονός ότι είσαι μακριά από το σπίτι σου. Μόνο ότι με κάποιο τρόπο το αποδεχόμουν και το ζητούσα όλο αυτό, γι' αυτό και έκανα αυτή την εμπειρία. Μπορεί να αποβεί, ας πούμε, επώδυνο μερικές φορές, αλλά και μερικές φορές και γόνιμο, έτσι συγγραφικά. Οπότε, ναι, όλο αυτό το ταξίδι και η εμπειρία της Αυστραλίας και της Μελβούρνης με κάποιο τρόπο μόχλευσε κάποια στοιχεία, ας πούμε, μέσα μου και όλο αυτό αποδείχθηκε γόνιμο. Ναι. Το γεγονός ότι δεν ήρθα για μια επίσκεψη, δηλαδή δεν εξέρευσα την πόλη σαν τουρίστας, εργάστηκα εκεί πέρα, όπως είπα, δηλαδή έφτιασα μια μικρή ζωή για κάποιους μήνες. Ήξερα που θα κάνω τα ψώνια μου, που θα βγω σε ποιο κινηματογράφο θα πάω το Σαββατοκύριακο, που θα πάω για τρέξιμο. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν ήταν εξωτικό, το να φτιάχνεις μια καινούργια ζωή από το μηδέν για κάποιους μήνες. Οπότε αυτό νομίζω, το γεγονός ότι ήταν σαν πολίτης με κάποιο τρόπο την πόλη αυτή, νομίζω ναι, ότι ήταν πολύ γόνιμο για εμένα. Δηλαδή, με έκανε να αναθεωρήσω διάφορα πράγματα και να δω διαφορετικά την ίδια την ύπαρξή μου σε μια πόλη και μέσα στον κόσμο και μέσα στην κοινωνία. Όλο αυτό το κομμάτι ήταν τρομερά γόνιμο.
2: Πες μας λίγο για τους ακροατές και τις ακροάτριες. Μπορούν να κατεβάσουν, να βρουν το e-book από τις εκδόσεις και να το διαβάσουν? Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σαν δυνατότητα. Μπορεί κάποιος να βρει το βιβλίο σε έντυπη μορφή μέσα από το, να το παραγγείλει μέσα από το site των εκδόσεων Κύχλη και προφανώς και στα περισσότερα βιβλιοπωλεία, σε πάρα πολλά βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα. Την επόμενη φορά που θα επισκεφτούν την Ελλάδα, να έρθουν σε επαφή με κάποιο βιβλιοπωλείο ή με τις εκδόσεις ή να το παραγγείλουν στη διεύθυνση που θέλουν. Μπορεί κάποιος να το παραγγείλει οπουδήποτε και αν βρίσκεται, μέσα από το site των εκδόσεων Κύχλη. Οπότε μπορούν να το βρουν, να το ζητήσουν, να το παραγγείλουν και να το διαβάσουν.
0: Ήταν ο δημοσιογράφος Γιώργος Ψωμιάδης, ο οποίος μίλησε στον Πάνο Αποστόλου για το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Η Φωλιά». Έχει έρθει και ένα μήνυμά σας, είναι από τον τακτικό μας ακροατή, τον κύριο Κώστα από τη Μελβούρνη ή αλλιώς τον Παρπακώστα, όπως υπογράφει συνήθως τα δικά του μηνύματα και μας λέει τα εξής. Κυρία Ντίνα, όλα αλλάζουν στο aged care. Οι αγαπητοί συμπάρικοι θα πάρουν ειδοποίηση σύντομα, όπως και εγώ. Αναγκάστηκα να σταματήσω τα πάντα. Λυπάμαι μόνο για τον κατήφορο της οικονομίας μας εδώ και για την παγκόσμια οικονομία, μας λέει ο κύριος Κώστας. Και υπάρχει και ιστερόγραφο, λέει ας πάρουν λεφτά από τους πιο ευκατάστατους. Λοιπόν, είναι σχόλιο για το πρώτο θέμα που μεταδώσαμε, το πρώτο θέμα της δεύτερης ώρας που είχε να κάνει με την κατακόρυφη αύξηση στις καταγγελίες, τα παράπονα που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες στην φροντίδα ηλικιωμένων. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού μας. Να υπενθυμίσω πριν πάμε στα μηνύματα του σταθμού ότι για οτιδήποτε σχόλιο, η άποψη, η γνώμη μπορείτε να μας στέλνετε SMS από το κινητό σας τηλέφωνο πάντα στον αριθμό 0448-799-323.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be Road You. It feels good to Geico.
5: You know the feeling. That rush when you reach that goal. Make somebody brag a little back home. That's success. And at University of Maryland Global Campus, we believe you should never stop chasing it. That's why UMGC offers an accredited skills-based education that helps move your career forward. We'll teach you how to apply emerging technologies like AI and data science, plus build your skills in leadership, communication, and critical thinking. Explore more than 135 degrees and certificates in business, cybersecurity, healthcare, and more. With affordable and online programs, you can unlock new opportunities to help you succeed again. At UMGC, success is yours for the taking and the making. And nothing should keep you from it, especially not an application fee. Apply now and we'll waive your application fee. Classes start May 13th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.
6: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα.

Ένα νέο είδος κλαμπ εμφανίστηκε στο Άμστερνταμ. Όσοι πηγαίνουν σε αυτό το κλαμπ επιλέγουν να αποσυνδεθούν από το διαδίκτυο και να μείνουν μακριά από τα κινητά τους και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η συνάντηση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη τάση, ειδικά μεταξύ των νεότερων ανθρώπων, να απομακρύνονται από τις οθόνες και να συνδέονται με τους συνανθρώπους τους σε πραγματικό χρόνο και τόπο. Και όχι μόνο να συνδέονται με τους συνανθρώπους τους, αλλά να συνδέονται και με τον εαυτό τους. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια στο ρεπορτάζ που αντλήσαμε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας και επιμελήθηκε για το πρόγραμμά μας ο Χρήστος Καλέμης.

Περίπου 200 άτομα συνοστίζονται στην περίτεχνη βασιλική ιστορική εκκλησία του 17ου αιώνα στο Άμστερνταμ. Κάθονται σε τρία μακριά τραπέζια, καθώς μια νεαρή γυναίκα παίζει πιάνο. Δεν βρίσκονται εδώ για εκκλησιαστική λειτουργία.

0: Είναι γαλήνη αφοσιωμένη, σκημένη πάνω από χαρτί, στυλό και χρώματα, ξυλομπογιές και ψαλίδια. Κανείς στο δωμάτιο δεν κοιτάζει το κινητό του. Τα παρέδωσαν στην είσοδο πριν μπουν στη δίωρη δημιουργική συνεδρία. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εκδήλωση του Offline Club, το οποίο ξεκίνησε το 2024 ως μια μικρή πρωτοβουλία τριών φοιτητών στο Άμστερνταμ. Ο Ήλια Κνέπερχολτ είναι ένας από τους συνεδρητές του.
1: We create our events and gatherings with different themes. One of them is connecting with yourself through creative activities or reading or writing or puzzling. So really something that makes you slow down and reflect, go inwards. And then also more connection-focused events where you talk to others, you play board games, you go on offline walks in nature, for example, and meet people in a dynamic and natural way.
0: Αρχικά ξεκίνησε ως μια απλή συνάντηση σε ένα καφέ, αλλά ο σύλλογος έχει εξελιχθεί σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο εκδηλώσεων εκτός διαδικτύου σε όλη την Ευρώπη. Οι διοργανωτές διοργανώνουν πλέον συναντήσεις σε 18 πόλεις, ενώ ο σύλλογος έχει συγκεντρώσει περίπου 600.000 ακολούθους στο Instagram. Η συνάντηση στο Άμστερνταμ ξεκινά με μια ζωντανή ερμηνεία στο πιάνο από τη συνδέτρια και πιανίστρια Cecile Schult, πριν οι συμμετέχοντες ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες εκτός διαδικτύου, όπως χειροτεχνίες και ασκήσεις γραφής, ή προετοιμασία μιας ομιλίας για τα μελλοντικά τους γενέθλια. Ο Bernard Capelle, ένας 27 ετών ερευνητής, έχει γίνει τακτικός συμμετέχων.
2: I think, you know, it's nice to like touch that pen and paper, you know, like that physical element, it just grounds you, I think. And for sure, like looking back, I mean, as a child, I would always be drawing and things like that. So it definitely also is a bit of an inner child, you know, who doesn't want to be behind the screen and be online all the time.
0: Τα εισιτήρια για τη συνάντηση στο Άμστερνταμ κοστίζουν περίπου $50 και η δημοτικότητα της συνεδρίας οδήγησε τον Σύλλογο να προγραμματίσει 8 επιπλέον εκδηλώσεις στο Άμστερνταμ κατά τη διάρκεια του Απριλίου. Ορισμένες εκδηλώσεις επικεντρώνονται σε ατομικές δραστηριότητες, όπως το διάβασμα, το γράψιμο ή τα puzzle, ενώ άλλες έχουν πιο κοινωνικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν επιτραπέζια παιχνίδια ή ομαδικούς περιπάτους. Για την 29 ετών ειδικό στο marketing, Penny Stenbeck, είναι ακριβώς αυτό το κοινωνικό στοιχείο που θεωρεί ιδιαίτερο.
3: What I just really love is that you can kind of unwind, but also with other people. So when you're at home, it's just by yourself, and you're like, okay, I cannot use my phone right now, or I should just chill. And then it's a bit harder than when you actually, yeah, go somewhere to a place like here, and then you're surrounded with all these people who are kind of in the same vibe, and then it's just a special feeling.
0: Η 41 ετών σύμβουλος Νίκολα Κλάχερτι αναφέρει ότι η συμμετοχή της στις συναντήσεις του Offline Club της θυμίζει τη ζωή πριν από τη συνεχή πρόσβαση στο διαδικτύο.
4: Being like nearly 42 and having had both sides of technology and device life, then not, this just returns me to a simpler way of being and the joys that I experienced as a kid.
0: Η ανάπτυξη του Offline Club αντανακλά μια ευρύτερη τάση, ιδίως μεταξύ των νεότερων ηλικιών, να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στις ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτή η τάση είναι ορατή και στο διαδίκτυο, καθώς πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μοιράζονται τα σχέδιά τους να μειώσουν ή να σταματήσουν τη χρήση τους τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, ο Σουρία Γκάιετ, επίκουρος καθηγητής πειραματικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ούτρεχτης, αναφέρει ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί οι εφαρμογές καθιστά δύσκολο να διακοπεί η συνηθισμένη χρήση τους.
5: Those apps are developed to have you sort of stay as long as possible, right? By having short-term rewards, right? So I move to the next image, and oh, that's nice. And then you have a 10-second reward rush, and then oh, but what's the next image? And then it really works by sort of having you cling on to this app, sort of by short-term rewards, or by giving you the feeling that you're missing out when you're not on the app.
0: Ο Brian Hermogen, ένας 31 ετών καλλιτέχνης, αναφέρει ότι το Offline Club του προσέφερε μια αναζωογονητική αλλαγή ρυθμού στη ζωή του.
6: It's important to disconnect. For me personally, I find myself like being quite often on the internet, but also scrolling. So these kind of like activities is allowing me to like really understand okay what it means to be present and also like slow down your mind because it's always going like it continues to go and you don't have time for yourself.
7: Ακούσαμε ρεπορτάζ για την ψηφιακή αποτοξίνωση. Το θέμα αυτό αντιλήθηκε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας με αρχική συντάκτρια την Angelica Waite. Το επιμελήθηκε για το πρόγραμμά μας ο Χρήστος Καλέμης. Τρία λεπτά απομένουν πριν το ρολόι χτυπήσει 6 και σημάνει την λήξη και του απόψινού προγράμματος. Θα κλείσουμε βέβαια μουσικά και συγκεκριμένα με την Μελίνα Τανάγρη και το τραγούδι με τίτλο «Μελίνα από το Μέλι». Από όλους εμάς στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας για 2 ολόκληρες ώρες. Την Τίνα Γερολίμου που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη που ήταν στα δελτία ειδήσεων και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Καλή σας νύχτα. Ραντεβού αύριο στις 4. Γεια σας.